0: Ας τον έλεγανε στα ακολόνια στο δεσίπουλο.
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.